κάθε τρίτη βράδυ 10 με 11 στον 3CR 855 AM. Η εκπομπή Greek Resistance Bulletin σας παρουσιάζει στα ελληνικά και τα αγγλικά νέα από την Ελλάδα των κινημάτων, νέα από το αντιφασιστικό μέτωπο, νέα για τις δράσεις και τα εγχειρήματα από τα κάτω. Greek Resistance Bulletin, σπάζοντας το μονοπόλιο της ενημέρωσης.

0: Γεια σας από μία ακόμα εκπομπή του Greek Resistance Bulletin. Να πούμε ότι μας ακούτε από τους 8.55 AM και στον 3CR. Στο 3CR που να πούμε ότι ο μήνας Ιούνιος είναι το Radiothon, το ραδιοέρανος του 3CR. Για όσους θέλετε και όσες να κάνετε τις φορές σας για να κρατήσετε αυτό το ράδιο ζωντανό, να ακούγονται όλες οι φωνές από όλες τις κοινότητες και όλες τις γλώσσες, τις οποίες υπάρχουν στο 3CR και από εμάς φυσικά. Μπορείτε να καλείτε στο 94198377, 94198377, ή να μπείτε στο 3cr.org.au κάθετος donate και φυσικά να γράψετε το όνομά μας Greek Resistance Bulletin, 3cr.org.au κάθετος donate, ή να περάσετε από τα γραφεία του σταθμού στη Smith Street και να κάνετε εκεί την εισφορά σας. Να πούμε βέβαια ότι στο πλαίσιο του Radiothon έχουμε και μία ακόμα εκδήλωση η οποία θα γίνει την Παρασκευή στις 3 Ιουλίου στο Δημόκριτο, στο χώρο του Δημόκριτου, 583 High Street στο North Coast. Αυτό θα γίνει στις 3 Ιουλίου στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Θα είναι μία προβολή της ταινίας «Εύρος θολό τοπίο», η οποία βέβαια θα έχει και αγγλικούς υπότιτλους. Να πούμε ότι είναι ένα ντοκιμαντέρ του Γιώργου Κεραμιδιώτη για τη κατάσταση στον Εύρο και ακούμε και τις ιστορίες των ανθρώπων που ζουν εκεί για την κρίση που υπάρχει εκεί πέρα, για τους πρόσφυγες τέλος πάντων, για το ποτάμι και για το τι γίνεται τέλος πάντων εκεί. Να πούμε ότι θα υπάρχει εισιτήριο, θα είναι 15 δολάρια για αυτούς που εργάζονται και 10 για αυτούς που δεν εργάζονται και είναι στο πλαίσιο του Radiothon για το 3CR. Φυσικά σας καλούμε να έρθετε εκεί, να δείξετε έμπρακτα μάλλον την υποστήριξή σας σε εμάς και στο σταθμό, στο Greek Resistance Bulletin και στο σταθμό στο 3CR, για να συνεχίζουν να υπάρχουν φωνές από τα κάτω. Σήμερα θα ήταν να κάνουμε μια εκπομπή για την Νικόλ, η οποία πέθανε πριν 2 εβδομάδες. Η Νικόλ, η οποία ήταν μια τρανς συντρόφισσα, ήταν εργάτρια στο κατελημένο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ, διοργανώτρια συναυλιών, βοηθός με τις συμβολές στα φεστιβάλ του αυτοοργανωμένο Pride. Ένα πλάσμα φώτιζε με την παρουσία του τη Μοντή πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα είχαμε μία συνέντευξη που έδωσε στον Χρήστο Αβραμίδη το 22 για την Ελληνοφρένεια, αλλά λόγω του ότι υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του απεργού πείνας από το προσφυγικά Αριστοτέλη Χατζή, έχει βγει ένα έκτακτο δελτίο τη Δευτέρα, χθες, μισό λεπτό λίγο, από τους γιατρούς που τον παρακολουθούν. Ο απεργός πείνας, να πούμε ότι βρίσκεται 137 μέρα απεργία πείνας και παρουσιάζει απείσχναση, ζυγίζοντας 36,2 κιλά και έχοντας συνολικά απολέσει το 44% του αρχικού του σωματικού βάρους, με BMI 13,3%, απεργός πείνας είναι πλέον εξουδενωμένος με ειδήματα κάτω άκρων, άμφο και αδυναμία ορθοστάτησης που περιορίζουν σημαντικά την κινητικότητά του. Παράλληλα, εμφανίζει δυσκολία φώνησης, η κατάσταση της υγείας του έχει επιδεινωθεί ραγδαία τις τελευταίες μέρες. Να πούμε εδώ ότι θα ακούσουμε μία συνέντευξη που έδωσαν οι γιατροί, οι αλληλέγγυοι γιατροί, μία συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι αλληλέγγυοι γιατροί την Παρασκευή 19 του μηνός, η οποία λέει ότι η συνέντευξη που έγινε για τις απεργίες πείνας μακράς διαρκείας, έδωσαν στοιχεία σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση των απεργών πείνας μέχρι θανάτου κατοίκων και μελών της κοινότητας κατελημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Αριστοτέλη Χατζή, από τις 5 Δευτέρου και Σουζόν Ντοπέιν από τις 1 Πέμπτου. Η συνέντευξη τύπου έγινε στα γραφεία της ΕΙΝΑΠ, και μίλησαν ο Χακάν Γκουρβίτ, καθηγητής νευρολογίας, Ζεκί Γκιούλ, ειδικός παθολόγος, Σεμπνέμ Κορούρ Φινσανσί, καθηγήτρια ιατροδικαστικής, Γιώργος Βατίδης, ειδικός παθολόγος, εξειδικευμένος εντατικολογίας, μέλος της ιατρικής ομάδας παρακολούθησης των απεργών πείνας και μέλη της δομής της υγείας της κοινότητας των κατελημένων προσφυγικών. Η συνέλευση τύπου αυτή διοργανώθηκε από τη συνέλευση κατελημένων προσφυγικών στην Αθήνα φυσικά, αλλά ας ακούσουμε τι μας είπε, δεδομένου ότι η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή όσο πάει και επιδεινώνεται.
1: Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Τωσονίδου Δέσποινα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ.
2: Καλησπέρα και από εμάς. Εκπροσωπώ το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας Πειραιά, της γνωστής ΕΙΝΑΠ. Να πω εξ αρχής ότι είναι τιμή μας που μας απέφθηναν έτοιμα συνάντησης οι Τούρκοι συνάδελφοι. Είναι και οι τρεις γνωστοί για την μακρά πορεία τους και τους πολλούς αγώνες που έχουν δώσει για την υπεράσπιση των δημοκρατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων στην Τουρκία. Να πω επίσης ότι η ΕΙΝΑΠ έχει μια πολύ μεγάλη παράδοση στην υπεράσπιση όχι μόνο των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας και στην υπεράσπιση της δημόσιας υγείας των κατοίκων αυτής της χώρας, αλλά και στην υπεράσπιση των εργασιακών, των δημοκρατικών και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Έχουμε πάντα σταθεί στην υπεράσπιση των δίκαιων αιτημάτων των απεργών πείνας. Αυτή λοιπόν είναι μια τέτοια στιγμή στην παράδοση που έχει το σωματείο μας, το Σωματείο των Νοσοκομειακών Γιατρών της Αθήνας. Είναι σαφές για μας ότι τα προσφυγικά σηματοδοτούν πάρα πολλά πράγματα, σηματοδοτούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με το οικιστικό αφενός της Αθήνας και με τα σχέδια της ανάπλασης μέσα σε εισαγωγικά, τα σχέδια δηλαδή καταστροφής της μνήμης του ελεύθερου χώρου της ανθρώπινης κατοικίας. Δεν σηματοδοτούν όμως αυτό. Σηματοδοτούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ιστορική μνήμη, αυτή που θέλουν τόσο πολύ να καταστρέψουν οι κυβερνήσεις των πολλών τελευταίων ετών. Σηματοδοτούν ζητήματα που αφορούν την αλληλεγγύη και την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας. Δεν είναι τυχαίο ότι η κοινότητα των προσφυγικών έχει φτιάξει όχι μόνο μία, αλλά δύο δομές για να μπορούν να μένουν οι συγγενείς που κάνουν οι συγγενείς, αλλά και οι ασθενείς, οι ογκολογικοί ασθενείς του Αγίου Σάβα, του πολύπαθου Αγίου Σάβα, ασθενείς οι οποίοι πολύ συχνά έρχονται από την επαρχία μαζί με τους συγγενείς τους και που μέχρι τώρα δεν είχαν πουθενά την κεφαλή κλίνη. Αυτό το προσπαθεί να το λύσει και να το αντιμετωπίσει αυτή η κοινότητα και για μας είναι σπουδαίο, το χαιρετίζουμε, το παρακολουθούμε και όσο μπορούμε το στηρίζουμε. Με τον ίδιο τρόπο έχουμε ήδη βγάλει ένα ψήφισμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στους απεργούς πείνας των προσφυγικών, ζητώντας από την Περιφέρεια Αττικής όσο και από το Δήμο Αθηναίων να μην προχωρήσουν στα σχέδια που έχουν, να υιοθετήσουν, να δικαιώσουν τα αιτήματα των απεργών πείνας. Θα είναι τραγικό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα με ένα λαό που έχει δώσει αγώνες για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και της ελευθερίας, για πρώτη φορά να έχουμε νεκρό απεργό πείνας. Είναι κάτι που δεν το θέλουμε και παλεύουμε για την ανάποδη κατεύθυνση. Μαθαίνω ότι έγινε σήμερα από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ μία συνάντηση με τους τρεις Τούρκους συναγωνιστές και συναδέλφους. Μία συνάντηση που από ό,τι μου μεταφέρθηκε ήταν πολύ γόνιμη, πολύ σημαντική, ανταλλάχθηκαν απόψεις και υπήρξε ο κοινός τόπος της υπεράσπισης της δημόσιας υγείας των δύο λαών, των κατοίκων Ελλάδας και Τουρκίας, και στην υπεράσπιση της δημοκρατίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων και στις δύο χώρες. Αυτά από μένα ως Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΝΑΠ.
3: Καλησπέρα σε όλους και στους παρευρισκόμενους και στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Είμαι ο Γιάννης Γαλανόπουλος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών της χώρας. Είναι μεγάλη τιμή που υποδεχόμαστε σήμερα εδώ στα γραφεία της μεγαλύτερης Ένωσης Γιατρών της χώρας, της ΕΙΝΑΠ, τους συναδέλφους μας από την Τουρκία. Πάντα χαιρετίζουμε αυτές τις επισκέψεις και συναντήσεις. Θα θέλαμε όμως να μην υπάρχουν οι λόγοι για τους οποίους είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Θα θέλαμε να μην υπάρχουν απεργοί πείνας σε αυτή την κατάσταση, να μην υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση και όλο αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και από την πλευρά της συνείδησής μας και ως γιατροί και ως άνθρωποι, με όλη τη σημασία της λέξης άνθρωπος, όσο και αν είναι κακοποιημένη στις μέρες μας, να επισημάνουμε 2-3 πράγματα που νομίζουμε πρέπει ο καθένας να τα έχει στο νου του μπαίνοντας σε αυτή τη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, ο γιατρός έχει υποχρέωση και ευθύνη να φροντίζει τον ασθενή, να είναι δίπλα του, να παρακολουθεί την υγεία του, να ενημερώνει τους συντρόφους του όταν μιλάμε για τους απεργούς πείνας. Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να λειτουργήσει ως μηχανισμός καταναγκασμού, ούτε με το βασανιστήριο της αναγκαστικής σύντησης, ούτε με τίποτε άλλο, γιατί ο απεργός πείνας έχει αποκλειστικό και απόλυτο δικαίωμα να διαχειριστεί το σώμα του όπως εκείνος θέλει, μπροστά σε αυτόν τον ιερό σκοπό, κατά την άποψή του, τον οποίο υπερασπίζεται. Και σε αυτό θα είμαστε κι εμείς κάθετοι και θα το υπερασπιστούμε. Ο μόνος υπεύθυνος για την οποιαδήποτε έκβαση έχει από εδώ και πέρα η κατάσταση της υγείας των δύο απεργών πείνας θα είναι αποκλειστικά και μόνο η κυβέρνηση, η περιφέρεια και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς από την πλευρά της πολιτείας σε αυτή την κατάσταση. Κανένας άλλος. Οι νοσοκομειακοί γιατροί είναι δίπλα στους απεργούς πείνας, τους στηρίζουν, δεν θα πάνε όμως να τους ταΐσουν με το ζόρι για να μην έχουμε νεκρό απεργό πείνας. Θα πρέπει η κυβέρνηση και η πολιτεία συνολικά να κάνει πίσω και να πάρει να αναστρέψει αυτή την άσχημη κατάσταση που έχει δημιουργήσει για να μην έχουμε, όπως είπε και η Δέσποινα πριν, νεκρούς απεργούς πείνας. Θέλω να πω επίσης ότι για όσους έχουν στοιχειώδη γνώση και επαφή με τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, οι προσφυγικές πολυκατοικίες της Λεωφόρου Αλεξάνδρας έχουν μία ιδιαίτερη σηματοδότηση. Κουβαλάνε ένα ιδιαίτερο νόημα, μία ιδιαίτερη μνήμη. Εκτός του ότι στέγασαν από το 1930 πρόσφυγες και ξέρουμε πόσο επίκαιρο και πόσο συγκινητικό είναι το ζήτημα το προσφυγικό, ειδικά στις μέρες μας που ξεκληρίζονται λαοί, που σκοτώνονται παιδάκια, που ξενιτεύεται κόσμος γιατί υπάρχει γενικευμένη πολεμική κατάσταση σε πολλά μέρη του κόσμου. Έτσι και στην Ελλάδα πριν κάποια χρόνια είχαμε πρόσφυγες οι οποίοι στεγάστηκαν εκεί. Άρα λοιπόν εκεί συμπυκνώνεται μνήμη μιας ολόκληρης εποχής, αλλά ακόμα στους τοίχους αυτών των πολυκατοικιών υπάρχουν οι τρύπες από τις σφαίρες του Δεκέμβρη του 1944. Μία ύψιστη στιγμή μάχης, αγώνα και ταξικής πάλης της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας, που όσο και αν κάποιοι από τους σημερινούς κυβερνώντες και διάφοροι άλλοι προσπαθούν να σβήσουν, τους λέμε ότι δυστυχώς ή ευτυχώς αυτές οι μνήμες δεν σβήνονται. Είναι βαθιά χαραγμένες στο DNA του ελληνικού λαού, του αγωνιζόμενου λαού, της εργατικής τάξης της Ελλάδας, των μαχόμενων και αγωνιζόμενων γιατρών και όλων εκείνων των ανθρώπων που έχουν μάθει να αγωνίζονται για να υπερασπίζονται το δίκαιο και να μην σκύβουν και να μην βάζουν το κεφάλι κάτω. Λέω λοιπόν, για να μην είμαι κουραστικός και τρώω πολύ χρόνο, ότι πρέπει εδώ και τώρα η οποιαδήποτε παρέμβαση γίνει σε αυτή την περιοχή, η οποία θα έχει σχέση με την αξιοποίηση, ας το πούμε έτσι, αυτής της περιοχής και αυτής της γειτονιάς, να λάβει υπόψη της όλη αυτή την ιστορία που κουβαλάει αυτή η γειτονιά, να λάβει υπόψη ότι εκεί μένουν άνθρωποι, ότι εκεί είναι διαμορφωμένη μια κοινότητα ανθρώπων που εκτός των άλλων παρέχει και σημαντική προσφορά στους ασθενείς και στους συγγενείς από το διπλανό ογκολογικό νοσοκομείο του Αγίου Σάβα, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αυτό το πράγμα να μπει στην άκρη και να επικρατήσουν τα διάφορα επιχειρηματικά σχέδια τα οποία βάζει μπροστά η περιφέρεια και όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι. Όποια παρέμβαση στον αστικό ιστό της Αθήνας θα πρέπει να έχει να πάρει υπόψη της αυτές τις δύο σημαντικές παραμέτρους. Εμείς, ξαναλέω χωρίς να θέλω να κουράσω, ως γιατροί είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε δίπλα στους απεργούς πείνας, είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στη στέγη όλων αυτών των ανθρώπων, είμαστε υποχρεωμένοι όμως να καταδείξουμε ότι υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση δεν είναι ούτε οι ίδιοι οι καταληψίες, ούτε η ίδια απεργή πείνας. Υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση, η περιφέρεια και κάθε άλλος εμπλεκόμενος που έχουν φτάσει στην κατάσταση σε αυτό το σημείο. Όσο λοιπόν θα υπάρχουν σχέδια για εμπορευματοποίηση, για αξιοποίηση με άλλο τρόπο αυτής της περιοχής, θα υπάρχει και αντίδραση και θα είμαστε δίπλα σε αυτούς που αγωνίζονται και αντιδρούν ως νοσοκομιακοί γιατροί από την αρχή μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ.
4: You're listening to 3CR Community Radio 855 AM on digital and online. 3CR Radical Radio.
3: Θα δώσω το λόγο στο Σωτήρη τον Καλιαμπάκο, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας και του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου, και μετά να ακούσουμε τους συναδέλφους μας από την Τουρκία να μας μεταφέρουν αυτή την εμπειρία που έχουν από αντίστοιχους αγώνες. Και με μεγάλη χαρά, ξαναλέω, τους υποδεχόμαστε σήμερα εδώ και τους ευχαριστούμε που είναι μαζί μας.
5: Καλησπέρα και από μένα. Όπως είπε και ο Γιάννης, είμαι εδώ ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Θέλω να σας πω τρία πράγματα, να μην κουράσω. Το πρώτο, είναι μεγάλη μας τιμή που βρίσκονται δίπλα μας τρεις συνάδελφοι γιατροί από τον Ιατρικό Σύλλογο Τουρκίας, που από ό,τι μαθαίνω με απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου της Τουρκίας ήρθαν εδώ, δεν είναι προσωπική τους απόφαση, για να συνδράμουν, να εξετάσουν τους ασθενείς, απεργούς πείνας, και να δείξουν αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη τους. Για μας είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε και να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας. Την αλληλεγγύη μας κυρίως και πρώτα για τον αγώνα στα προσφυγικά της Αλεξάνδρας, σε όλο τον αγώνα, σε όλη την κοινότητα. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια απέσια, μια προκλητική, μια απάθρωπη προσπάθεια από την περιφέρεια που συγκοντάρει και ο Δήμος και ευρύτερα και η κυβέρνηση, αν το πει κανείς, για να οδηγηθούν σε έξωση 400 τουλάχιστον άνθρωποι, οι οποίοι είναι οι περισσότεροι και ευάλωτοι, και βρίσκεται σε εξέλιξη μια απεργία πείνας η οποία είναι πολυήμερη. Άρα ήρθαμε εδώ να δηλώσουμε επίσης και τη μεγάλη ανησυχία που έχουμε για την υγεία αυτών των απεργών πείνας, να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας και επίσης να πούμε ότι παρότι τα δύο όργανα που συμμετέχουν δεν έχουν πάρει αποφάσεις σχετικές, γιατί βρίσκονται και σε περίοδο εκλογών, θα επιμείνουμε, θα θέσουμε το θέμα στα δύο αυτά κορυφαία θεσμικά όργανα των γιατρών σε όλη την Ελλάδα, για να πάρουν θέση στο πλευρό των απεργών πείνας, να πάρουν θέση στο πλευρό της κοινότητας των προσφυγικών, να καταγγείλουν τα σχέδια της περιφέρειας, του Δήμου και ευρύτερα της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση, όπως θα πω, Γιάννης, θα πω πολύ καλά πριν, για να μπορέσει. Άρα το μήνυμα από εδώ, εκτός από την έκφραση της αλληλεγγύης, είναι στήριξη, και να φύγουμε από εδώ λέγοντας ότι πρέπει να δικαιωθούν τα αιτήματα, να σταματήσει βεβαίως η απεργία πείνας, να μην βρεθούμε στη θέση να πεθάνει η απεργός πείνας, είναι ένα τεράστιο θέμα, να νικήσει η κοινότητα των προσφυγικών της Αλεξάνδρας, με όλη τη βαρύτητα και την ιστορική κληρονομιά που είπε ο Γιάννης πριν και συμφωνώ απόλυτα, για να δοθεί το μήνυμα στην κοινωνία ότι αυτοί που αγωνίζονται και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να δέχονται την αλληλεγγύη και να ξέρουν ότι μπορούν και να νικήσουν. Είμαι πολύ ανυπόμονος να ακούσω από τους συναδέλφους από τον Ιατρικό Σύλλογο της Τουρκίας, που έχουν μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό θεμάτων απεργών πείνας, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι σε διπλανή χώρα υπάρχουν τέτοια θέματα και δυστυχώς και με κακές καταλήξεις, και να εκφράσουμε με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Οπότε περνάμε στους γιατρούς μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Τουρκίας, κυρία Σεντνέμ Κορούρφιν Τσανσί, κύριο Ζεκί Γκιούλ και Χακάν Γκουρβίτ. Και θα κλείσουμε με τον Βατίδη Γιώργο, που είναι ειδικός παθολόγος και εξειδικευόμενος εντατικολογίας και είναι μέλος της Ιατρικής Ομάδας Παρακολούθησης των Απεργών Πείνας.
6: Καλησπέρα. Merhaba. Good evening to all. Please excuse us that we can't speak Greek. I would very much like that because we are neighbors and also have lived together for hundreds and hundreds of years of the history. But unfortunately, it wasn't possible. And please accept my apologies for my English also, because I am not a native speaker. But maybe it will be easier for you, because this will be a broad accent with Turkish essence inside. So it's a privilege for us to meet with our colleagues here and accepting us and using the venue together. And it was an extensive and a very exciting experience for us to share the experiences we have met in the daytime also. So we all experienced monitoring the hunger strikes for many, many years, both the Panhellenic Medical Association and the Doctors Associations, and also Turkish Medical Association. So we were invited for monitoring the hunger strike in Prospigica by the community and assigned by our respective institutions. As a result of the relationship just established by the community with Turkish Medical Association, Human Rights Foundation of Turkey, and Human Rights Association, which we are all members, and just feel the honor of being a member of Turkish Medical Association, Human Rights Foundation of Turkey, and Human Rights Association. So we are here in the perspective of human rights activists, as well as the physicians, of course. The three of us, Dr. Hakan Gürvit, who is a neurologist and had follow-up for more than a quarter of century now with the hunger strikers. Dr. Zeki Gül, an internist, he also had follow-up, particularly the refeeding process of hunger strikes. So in particular, we monitored that fasting process from 1996 and afterwards the 2000 death fasting, not only in the clinical perspective, but with the medical ethics and forensic medicine. Maybe you are curious why forensic medicine is included in this process, but usually in Turkey, the hunger strikes, death fasting starts in the prisons. And afterwards, because of the clinical consequences of fasting, then these people had to be released. And the decision to release these people and the decision whether their health conditions do not allow them to stay in the prisons, then forensic medicine comes into the picture. Because of that, and also with the medical ethics part, we are always involved with these cases. So we are here not to take a political side, but to fulfill our responsibility, both to protect the right to life, which is the most important part of it, and health of those on strike, and to inform the authorities about the possible medical consequences. So we just interviewed and examined both hunger strikers yesterday, and we'll try to share our clinical findings. You probably know about the World Medical Association's Malta Declaration and the basic ethical framework for the medical management of hunger strikes, and confirming the voluntariness, which is the essential part, because they have to volunteer, and we have to just confirm this voluntariness, and we have to inform people about the clinical consequences of hunger strikes. So we try to explain the consequences. And also, not only the informed consent, but prohibiting forced feeding and treatment, ensuring access to independent physicians, which is the most important part, because in most cases, there are not the independent physicians, but the physicians assigned by the governments. So protecting the confidentiality is the important, and the clarifying the physician's position where responsibilities conflict between the state institution and the patient. Because this conflicting obligations might just make us suffer in many cases, in our country also. The death fasting experience in Turkey brought important practical establishment and additions to this World Medical Association framework. And moreover, the updates made at the 68th General Assembly of World Medical Association in 2017 also drew on the Turkish experience, to which our delegation contributed during the update process. Particularly the continuous reconfirmation of voluntariness is important, as I have mentioned. Regular independent reassessment is required, where we just observe that there is the independent reassessment. Independent monitoring bodies are important, so thank you for inviting us as independent monitoring bodies. Early recognition of neurological complications are essential for hunger strikers. A regular neurological examination protocol so that signs of Wernicke-Korsakoff syndrome, particularly the Wernicke encephalopathy, the triad of ophthalmoplegia, ataxia, and confusion, or Korsakoff syndrome's acute amnestic state are not missed. So these are the essential parts for the main problems. Wernicke's encephalopathy can present with coma even before the classic triad appears in an alert patients. So this is the critical moment, actually. And classic, if the classic triad doesn't appear, then this might not be recognized and properly treated, which can just end with death. So to the authorities, we have to just call what are the possible medical consequences are in a prolonged hunger strike, because the following complication risks accumulate progressively over time. Electrolyte imbalances and the risk of cardiac arrhythmia, loss of muscle and organ mass, weakening of immune function, neurological damage, as I have mentioned, in particular thiamine deficiency related Wernicke's encephalopathy, which if untreated can progress to death or permanent Korsakoff syndrome. And beyond a certain point, the risk of sudden cardiac death. These risks can lead to irreversible harm or death. We therefore call on the authorities not to obstruct independent medical access, and more importantly, within the physician's primary protective responsibility from a public health perspective, to negotiate in order to remove the root cause of this process, the eviction and gentrification plan, because it is a primary protective perspective in this sense for these people to live in harmony and in peace. Our experience in monitoring hunger strikes shows that thiamine, the vitamin B1 supplementation, by delaying acute Wernicke's encephalopathy, extends the medically sustainable duration of a strike. This is generally interpreted by the public as a safer development, but this is a false sense of security. Thiamine supplementation only delays one complication, acute neurological damage. It doesn't halt the accumulation of other complications affecting the cardiac, hepatic, renal, and immune systems. In other words, a longer strike doesn't mean more time has been gained. It simply means progression toward a different and sometimes less predictable complication profile. We specifically warn the authorities against treating the presence of thiamine supplementation as a reason to reduce the urgency of resolving the underlying problem. So, protecting the living space, culture of solidarity, and model of self-organization of Prosfigica's 400 residents is both a human rights issue and one directly connected to the right of life of Aristoteles Chances, who has been on strike for 135 days while risking his life, and of Suzon Dupin, who in solidarity with him has been continuing her own strike, begun in front of the parliament alongside him. We call on the authorities to halt the eviction gentrification process, to enter into a transparent negotiation with the community, and to guarantee independent medical access for those on strike, because we have observed that they are, particularly Aristoteles, is in a critical level of health nowadays. So it is important to take into action for the negotiations to take place instead of waiting for them to lose their life. I have to remind that in Turkey also we have experienced these kind of hunger strikes after 2000, and unfortunately we couldn't protect some of them and they died after 150 days. It is important to follow up all the clinical consequences of the hunger strikes. So maybe my colleagues would like to share the medical observations.
7: Okay. Good evening. Actually, I don't have very much to say after Shebnam. I agree with her. I just like to say that before coming here, I was all, of course, very worried with worried about what I would see. But after seeing Aristo, he is now over 100 days, and the critical measure, which is the body mass index, is now 15. 15 is a cutoff for the threatened zone. Well, but apart from this, he is quite okay. Susan is quite okay. They both have no significant health symptoms. So under the careful and expert hands of Yorgos, they are very well taken care of. So I am quite satisfied now with what I see. Of course, Shevnan is right. Prolonged fasting.
8: Well, you know, logically,
7: will have its negative effects. And
8: let's be optimistic that the whole problem will be solved in a few weeks.

0: τα πιθανά κέρδη που μπορεί να φαντάζεται για εκένωση και να βλέπει την περιοχή των κατελημένων προσφυγικών σαν ένα φελέτο κερδοσκοπίας, το ότι 400 ανθρώπους θα τους πετάξει στον δρόμο, αυτό το πράγμα ισοδυναμεί με θάνατο και είναι ένα από τα πράγματα που οφείλουμε να αναδείξουμε επίσης. Γιατί ο κόσμος που θα μείνει στον δρόμο και ο κόσμος που δεν θα έχει τη φροντίδα της κοινότητας και ο κόσμος που μπορεί να απελαστεί πίσω στις χώρες του κινδυνεύει άμεσα με θάνατο, σε έναν πολύ δυνατό παραλληλισμό με το πόσο κινδυνεύουν με θάνατο οι απεργοί πείνας μας. Εγώ θέλω να πω ότι μέσα από μία παράλληλη πορεία πολλών χρόνων σε πολιτικές δράσεις είχαμε και έχουμε επαφές με την κοινότητα των κατελημένων προσφυγικών, η οποία άνθησε περισσότερο τον τελευταίο 1,5 χρόνο μέσα και όλες από τη δομή υγείας των κατελημένων προσφυγικών. Που όσο κι αν ακούγεται περίεργο, όταν εγώ γνώρισα αυτή τη δομή υγείας, δεν είχε γιατρό, αλλά πραγματικά δεν χρειαζόταν κιόλας. Με τα μέλη των προσφυγικών, εδώ και χρόνια, πηγαίνουμε μαζί στα νοσοκομεία τον κόσμο που έχει ανάγκη, είτε ανήκει στην κοινότητα είτε όχι. Τσακωνόμαστε με τους γιατρούς όταν δεν γίνεται η αντιμετώπιση που θα πρέπει να γίνεται. Η δομή υγείας προσπαθεί να βγάλει άμκα στον κόσμο που χρειάζεται τη φροντίδα και την περίθαλψη και λόγω πάλι των κεντρικών πολιτικών αποφάσεων δεν μπορεί να το έχει. Γεφυρώνει το χάσμα της γλώσσας, έρχεται σε επαφή με σωματεία γιατρών όπως για παράδειγμα με το Αγίου Σάββα που ακούστηκε. Και το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν δει τα μάτια μου πράγματα να γίνονται πραγματικότητα που ούτε τα φανταζόμουν, όπως η δομή φιλοξενίας των συνοδών των ασθενών του Αγίου Σάββα που αναφέρθηκε και πριν, αλλά και πολλές άλλες δομές όπως φαρμακείο δρόμου για τις περιπτώσεις των ποριών και των χτυπημάτων από την αστυνομία των συντρόφων, όπως και την υποδοχή κόσμου που έχει οποιοδήποτε ιατρικό πρόβλημα και χρειάζεται να βοηθηθεί. Όλο αυτό τον καιρό έχουμε χτίσει μαζί πράγματα, έχουμε περιφρουρήσει ο ένας τον άλλον, έχουμε τσακωθεί με διοικητές, έχουμε ξενυχτήσει κόσμο στα νοσοκομεία, έχουμε χάσει συντρόφους, αλλά έχουμε κερδίσει και πολλά πράγματα. Και αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι και ένα κλάσμα του τι είναι συνολικά η κοινότητα των κατελημένων προσφυγικών. Αυτή είναι μόνο μία από τις δομές της. Οπότε, όταν προέκυψε και όλο το κομμάτι της απεργίας πείνας και το πώς θα τη διαχειριστούμε, αυτό δεν εμφανίστηκε από το πουθενά. Ούτε είμαστε τίποτα αγγελοκρουσμένοι, όπως έχει πει πολύ ωραία μία συντρόφισσά μας σε απάντηση σε πολύ περίεργες πιέσεις που έχουμε δεχτεί. Η αρχική προετοιμασία που κάναμε ήταν τεράστια. Η καθημερινή παρακολούθηση των απεργών πείνας που κάνουμε και με τη μέτρηση των ζωτικών σημείων, με εργαστηριακό έλεγχο, με καρδιογραφήματα, είναι αυτό που πιστεύουμε ότι οφείλουμε να κάνουμε και τίποτα λιγότερο δεν θα ήταν αρκετό. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Αυτά που κάνουν τη διαφορά είναι η συμβολή όλης της κοινότητας και κάθε μέλους με κάθε τρόπο που στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια μαζί και με όλο τον αλληλέγγυο κόσμο που έχει προσεγγίσει την κοινότητα όλο αυτό το καιρό. Μέσα λοιπόν από όλη αυτή τη διαδικασία επιλέχθηκε το μοντέλο που θέλαμε να έχουμε της μακράς απεργίας πείνας. Έγιναν πολλές συζητήσεις με Τούρκους συντρόφους και όλων των ειδών τους συντρόφους που μας μετέδωσαν την τεράστια και πολύτιμη εμπειρία τους που ακόμα και από την εποχή τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα και τα φτάνουμε κάπως με όλα αυτά στο σήμερα και με τα προβλήματα υγείας που διατρέχουν οι απεργοί πείνας, που προσπαθούν να αναδείξουν όλα αυτά τα θέματα τα οποία συζητήσαμε, από τα θέματα της ιστορικής μνήμης των προσφυγικών μέχρι τα θέματα της φροντίδας των ανθρώπων της κοινότητας. Επειδή αναφέρθηκαν, δεν θα ξαναπώ ένα προς ένα τα συμπτώματα και την κλινική εικόνα των απεργών, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι δεν είναι και αυτό το νόημα. Όπως υπόθηκε, το BMI του Αριστοτέλ Χατζή σε αυτή τη φάση είναι κοντά στο 15 και παρακάτω, και αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπει σε μια πολύ επικίνδυνη περίοδο. Πολλών ειδών προκλήσεις και επιπλοκές χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε και για τους δύο απεργούς όλη αυτή την περίοδο, τόσο με ορθοστατική υπόταση, υπογλυκαιμία, κινδύνους για περαιτέρω επιπλοκές, αριθμίες, τρανσαμιναισεμία, ραβδομιόλυση και όλα αυτά τα πράγματα και τις βλάβες στα ζωτικά όργανα τις διαχειριστήκαμε και τις διαχειριζόμαστε μαζί. Ο ρόλος του γιατρού στην απεργία πείνας, γιατί και αυτό έχει συζητηθεί πάρα πολύ, δεν είναι να αποφασίσει ποιος θα ενταχθεί σε μια απεργία πείνας και ποιος όχι. Ας πούμε, για παράδειγμα, ότι κάποιος έχει ένα βαρύ ιστορικό από καρδιολογικά νοσήματα ή άλλου νευρολογικά νοσήματα ή ογκολογικά νοσήματα. Ο ρόλος του γιατρού είναι υποστηρικτικός στις πολιτικές αποφάσεις του απεργού πείνας και ο στόχος είναι να προσαρμοστούμε στις ειδικές του ανάγκες την κάθε φορά. Οι κίνδυνοι είναι πολύ μεγάλοι και το ότι έχουμε φτάσει μέχρι εδώ πέρα δεν ήταν εύκολο. Οι κίνδυνοι υπήρχαν, υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν. Κοιμόμαστε αγκαλιά με αυτούς τους κινδύνους, όπως αγρυπνούμε και για όλους μας τους συντρόφους που κινδυνεύει η υγεία τους, όπως τους συντρόφους μας που είναι αυτή τη στιγμή σε κράτηση και τους συντρόφους μας που χτυπιούνται στις πορείες από τους μπάτσους. Εδώ πέρα εγώ θέλω να πω ότι σίγουρα είναι πολύ σημαντικό για μένα να ευχαριστήσω και μια ομάδα γιατρών οι οποίοι έχουν πλησιάσει τον τελευταίο καιρό την κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών και μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και μας έχουν στηρίξει σε όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια. Και σίγουρα να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολα. Οι εντάσεις είναι πάρα πολλές, οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές, οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές είναι πάρα πολλές. Και ο ρόλος μας είναι να προσπαθούμε να απορροφούμε τους κραδασμούς, όπως επίσης έχει πει μια αγαπημένη συντρόφισσα, σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται συλλογικά, που στην ουσία είναι η υπέρτατη προσπάθεια υπεράσπισης της αυτονομίας και της αυτοδιάθεσης και του καταληψιακού κινήματος με αυταπάρνηση μέχρι να νικήσουμε. Περάστε λοιπόν και όλοι εσείς μια βόλτα από την κοινότητα των κατελημένων προσφυγικών για να δείτε όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία όσα κείμενα και αν γραφτούν ποτέ δεν θα είναι αρκετά.
1: Λοιπόν, αυτά από τους γιατρούς για τις απεργίες πείνας μεγάλης διάρκειας και για τον συγκεκριμένους απεργούς πείνας από τα προσφυγικά. Εμείς να κλείσουμε λέγοντάς σας για όσους θέλετε να κάνετε την εισφορά σας στο 3CR και στο Greek Resistance Bulletin, μπορείτε να καλείτε 94198377, 94198377 ή να μπείτε στη σελίδα του σταθμού 3cr.org.au/donate. Και φυσικά να γράψετε Greek Resistance Bulletin, ότι δηλαδή σε εμάς έρχονται οι εισφορές σας, ή να περάσετε από τα γραφεία του 3CR, του ραδιοφώνου, που είναι στη Smith Street 21, 21 Smith Street μάλλον, στο Fitzroy, και να δώσετε εκεί την εισφορά σας, να πείτε βέβαια ότι είναι για το Greek Resistance Bulletin. Αυτά από εμάς, λοιπόν, καλό σας βράδυ.